Χαίρα χαρά να κάνω από τα καλά Σάντα Μίσα, Μίσα 26, tiempo del tiempo ordinario, Μίσα Dominical, πετκάντα compartir, χαρά comunión espiritual, τσπαμφόρε Σάντα Μίσα, Σιμπλίκα Μίκ, καμπαντεσιάρ, feliz domingo y bendiciones, chao, chalal.